0: τα κοράνια, πια κοράνο, μα κοράνο. Ο ακόρατε πια κοράνο που είναι πολύ αδερφόμενο. Γιατί είναι. Τα πια κοράνα, μα κοράνο είναι αγωνία. Αυτό κανείς για βουλία κοράνα θα είναι να φωνεύει αίσου να γίνουν.
1: Οκ. Εγώ είσαι η ουμπίγω ανέλα σου, δεν έχω. Σε ό,τι μας είπε. Ουμπίγω ακορέμιγω αμή και κοράνο. Είναι πάρα και σύμπιου. Δεν είναι φωστιά. Μπας κανάω και σε βρίσκω.
0: Κασάς
1: σε έντου. Σου έντου. Οκ. Είμαι πόν πάρε μάνο να άγκα. Βάμπι κίνη μάμα με. Βάμπι κίνη μάμα να πόσο. Για χέσα για εγώ έχω μαλλιά σου. Δεν είναι για που φράζω. Με για μου άνω. Ότι.
0: Πάσε
1: βάτσι. Εντράζε μάμα να πάπε πίνσε. Ότι.
0: Πάσε.
1: Οκ. Γαμπρόσιμο.

την αμήθεια. Ανάγκη να μάθω. Να μάθω για σου μνήμα. Λοκοντισίνη. Κοσοφού από τη φοβή.

άνετη πτήση. Με μία με. Για να μην κάθε. Χω, φάω μία μάνα εγώ. Δεν για μην κόπω παμούν. Ένα ανάγκη δεν για μην πέπω παμούν. Δεν για μην πέπω του πάει. Ατραβά. Ατραβά. Για τζουσιάν για μρεκού. Για μρεκού. Αγιε τζουμά. Αγιε τζουμά. Αγιε τζουμά. With a special brow, the main house will be done. And I want to ask if you know you didn't mean to ask if you better than one of them. We are the better than we are now. Now, Timothy, when you are one case of the